0: Και καλησπέρα σε όλους. Ήρθε πάλι η ώρα μας. Ήρθε η Πέμπτη και είμαστε όλοι μαζί. Παιδιά, τι κάνετε? Μαζί σας σήμερα πάλι ο Κώστας, ο Πάνος και ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα είμαι. Να καλησπυρίσουμε τους φίλους μας. Μας ακούνε πάντα κάθε Πέμπτη, κάθε δεύτερη Πέμπτη βράδυ. Περνάμε μαζί μια ευχάριστη ώρα με ελληνική μουσική και τραγούδια και από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio.
0: Πάνω, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, καλησπέρα και από μένα. Να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα με τους φίλους ακροατές. Να είναι όλοι καλά.
0: Ας πάμε στο πρώτο μας το τραγούδι. Ο Αντώνης ο Ρέμος με το λένε.
2: Πάμε.

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ωρεμός με το λένε. Πάνω, ήρθε η ώρα σου για να μας πεις τι έγινε σαν σήμερα.
1: Να περάσουμε στην ενότητα του σαν σήμερα. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος και γιορτάζουν ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Να περάσουμε τώρα σε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα που γίναν σαν σήμερα στον κόσμο. Το 1538 ιδρύεται η Μποκοτά στην Κολομβία. Το 1661 υπογράφεται η Συνθήκη της Χάγης από την Πορτογαλία και την Ολλανδική Δημοκρατία. Το 1806 παραιτείται ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δίνοντας τέλος έτσι στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το 1825 η Βολιβία αποκτά την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1861 το Ηνωμένο Βασίλειο προσαρτά το Λάγος της Νιγηρίας. Το 1890 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ο δολοφόνος William Kemmler γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Το 1940 η Σοβιετική Ένωση προσαρτά παράνομα την Εστονία. Το 1945 καταστρέφεται η Χειροσίμα στην Ιαπωνία μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας Little Boy. 70.000 νεκροί ακαριαία και μερικές δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν τα επόμενα χρόνια από τα εγκάβματα και την αδιανέργεια. Το 1962 η Τζαμάικα αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020 υπογράφεται η Συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Να πούμε και κάποιες γεννήσεις που γίναν σαν σήμερα. Το 1952 γεννιέται σαν σήμερα ο κεντρικός σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς. Το 1968 ο Έλληνας συνθέτης Μίνος Μάτσας. Το 1979 ο τραγουδιστής Γιώργος Γιαννιάς. Και το 1983, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι, Ολλανδός ποδοσφαιριστής. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου, της οποίας θα παίξουμε τα δύο επόμενα τραγούδια προς τιμήν της. Το πρώτο, αυτός ο άνθρωπος αυτός.

0: η όμορφη Ήρισσα. Παιδιά, προχθές τις πρώτες είχαμε την εκκλησία μας. Όλα πήγαν καλά, είχαμε πολύ κόσμο. Η λειτουργία πήθανε πάλι. Ο Πάτερ Αντρέα έβγαλε μια πολύ ωραία λειτουργία πάλι.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιποδός για τις τελευταίες λεπτομέρειες της γιορτής μας, του Πανηγυριού, που περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, καλά λες, καλά λες.
1: Και την Παρασκευή έχουμε σπερινό και θα δειπνίσουμε μαζί με τον Θεοφελέστατο Αθηναγόρα, μόνο το committing, και την επόμενη μέρα το πανηγύρι.
0: Είσαι ρε Πάτερ, καλά είσαι. Τι έπαθες, είσαι καλό. Γιατί, τι έπαθες, είσαι
1: σκούπο.
0: Καλάς.
1: Έχει το σκούπο.
0: Δεν ξέρω, το σκούπο το δεν είναι κρυόνι, δεν ξέρω κάτι έχει, είσαι αρρωστός, είσαι εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε στο τραγούδι «Φτάνει, φτάνει».

0: Ας πάμε σε άλλο τραγούδι, γιατί μέσα εδώ στο στούντιο τα πράγματα έχουν αγριέψει και πρέπει να καλμάρω τους φίλους μου εδώ.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό θα πάμε με το Γιάννη τον Πλούταρχο. Δεν θέλω άλλο και θα δούμε. Μπορεί και να φωνάξω και την αστυνομία μέσα εδώ απόψε.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Πάμε.

0: ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Λίγο πριν μιλήσαμε λίγο για τι έγινε στην εκκλησία και τι έγινε, αλλά θέλω να το, να το κάνω, να το ενδιαφέρω λίγο πιο πολύ άμα μπορώ. Μεθαύριο για τις Παναγίες είναι μεγάλη.
1: Είναι η γιορτή της
0: Εκκλησίας. Ναι, στις 15 που είναι μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, όπως όλοι ξέρετε. Και έχουμε κάνει πολλά πράγματα, γιατί περιμένουμε πολύ κόσμο.
2: Η προετοιμασία συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Θα έχουμε αρκετά φαγητά. Έχουμε καλέσει να το κάνουμε Κάιρα, επειδή είναι τόσο μεγάλο, θα το κάνουμε Κάιρα. Θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε πίτες,
1: γλυκά
0: διάφορα. Περιμένουμε ανθρώπους να έρθει από νομίζω η εκκλησία, το Αγιώργη θα κλείσει για την ημέρα και θα έρθουν όλοι από το Χάιμπαρτ κάτω να μας δούνε. Έχουν κλείσει λεωφορείο, μπορεί και λεωφορεία. Οι φίλοι μας από τον Ντέβενπορτ θα έρθουν κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη γιορτή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή και τους περιμένουμε όλους να περάσουμε ευχάριστα τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας.
2: Ναι, θα είναι μαζί μας ο Επίσκοπος Καμπέρας, ο κύριος Αθηναγόρας.
0: Ναι, γι' αυτό όποιος έρχεται κάτω και μας ακούτε, ελάτε λίγο νωρίς, γιατί το πάρκινγκ θα είναι και λίγο δύσκολο. Ελάτε νωρίς να μπούτε στη θέση σας, η εκκλησία μας θα είναι γεμάτη, θα έχουμε αρκετές καρέκλες για να ακούσετε όλη τη λειτουργία, αλλά να έρθετε νωρίς, να είμαστε όλοι έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Πάμε σε άλλο τραγούδι τώρα. Γλύκα, γλύκα, γλύκα μου.
2: Γλυκιά μου. Και λίγη αλεκίδου.
0: Ευτυχώς έχω το πάνω κοντά μου και με βοηθάει.
2: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.

0: Ακούσαμε τον Χρήστο Μενιδιάτη σε ό,τι πιο όμορφο. Και τι έγινε προχθές σε πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα. Ένα ξαφνικό μπουρίνι.
1: Τι ήταν αυτό, ρε?
0: Και είδες οι τουρίστες στην Ακρόπολη.
1: Σκέψου τώρα, σκέψου να έχεις όλη σου τη ζωή να περιμένεις να πάω να δω την όμορφη Ακρόπολη. Μαζεύεις τα λεφτά σου, πας κάτω εκεί, μπαίνεις μέσα, ο ήλιος έξω.
0: Και ξαφνικά
1: πας απάνω να χτυπήσεις και ο Ζούς και η Αθηνά τσακωθήκανε και έγινε. Τι ήταν αυτό, ρε?
2: Κάτι τέτοιο έγινε, μάλλον. Τρέχανε τουρίστες πανικό.
1: Ρίση, τι ήταν αυτό?
0: Ή να πας στην πλάκα να φας και να δεις από τη σκαλοπάτια τρέχανε νερό, ποτάμι.
1: Να είσαι από αυτά τα μικρά τώρα, τα παιδιά που έχουν το Instagram και να βλέπουν πλάκα, τα καλύτερα φαγητά, μπλα μπλα μπλα, και να κάτσεις να φας το πρώτο σου σουβλάκι στην Αθήνα.
2: Ναι, γίνονται και αυτά.
0: Πλημμύρα, κακό.
2: Με τον καιρό δεν πρέπει να βάλει κανένα. Υπήρξαν και χιόνια στον Όλυμπο.
1: Και στον Όλυμπο, ναι. Χιόνια. Που, και... Η Όλυμπο από την Αθήνα πόσο είναι, 250 χιλιόμετρα.
2: Ναι, κάπως τώρα ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
2: Ο Όλυμπο είναι το ψηλότερο βουνό.
1: Λέμε. Χαμός κάτω εκεί, χαμός εκεί. Ναι, τι γίνεται στον καιρό, πάνω έχεις κανένα theory γι' αυτό? Έχεις κανένα theory?
2: Όχι.
1: Δεν έχεις?
2: Και να είχα, δεν θα στο έλεγα.
1: Εγώ νομίζω ότι έχεις ένα theory.
0: Ας πούμε και λίγο για τις φωτιές. Πάρα πολλές φωτιές, μεγάλες φωτιές.
1: Στην Ισπανία που είχαμε.
0: Στην Γαλλία. Και στην Ελλάδα, ένα νησί κάκι περίπου. Πω, χαμός γίνεται.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ίσως για να μπουν πολλές ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
2: Το πέταξες, Μιχάλη, δεν αντέξω. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί έχεις δίκιο.
0: Το καλοκαίρι μπαρακές, το χειμώνα πλημμύρες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
1: Εγώ νομίζω κάποιος έχει και ένα κουμπάκι και τα κοπανάει. Πάνω εσύ τι νομίζεις?
2: Δεν ξέρεις. Αυτό που λέει ο Μιχάλης πάντως με τις ανεμογεννήτριες. Ό,τι καίγεται, αυτόματα φυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα. Και πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Είδες, ας πάμε στο Στράτο Διονυσίου, γιατί αυτός θα μας έλεγε. Θα ξέρει, άμα ζούσε θα μας έλεγε ο Στράτος. Πάμε.

0: Αυτός ήταν ο Στράτος Διονυσίου.
1: Φοβερός τραγουδιστής. Φοβερός τραγουδιστής.
0: Ξεπέραστος. Και θα συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας τριλικερία, με τα Καβουράκια.

Αυτή ήταν η Γλυκερία με τα καβουράκια και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου. Πάρε με και πέ...

0: είσαστε πάντα συντονισμένοι στην φιλοξενή συχνότητα. Ακούτε πάντα το ράδιο City Park Radio. Εμείς εδώ περνάμε πάρα πολύ καλά, ελπίζουμε και εσείς να διασκεδάζετε. Για τυχόν επιθυμίες ή αφιερώσεις, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε πριν την ημέρα της εκπομπής. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και περνάμε στο επόμενο τραγούδι, Ελένη Βιτάλη, Γιούργια.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Βιτάλη με τα Γιούρια και θα συνεχίσουμε με το ωραίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη, παλιόπαιδο θα γίνω.
1: Γιατί παλιόπαιδο είσαι.
0: Αυτό λέω.

0: ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ήθελα να πω, παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούνε. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται, και είμαστε, εγώ προσωπικά και νομίζω μιλάω για εσάς, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που εδώ στη μικρή τη Λόντσεστεν έχουμε μια μεγάλη ελληνική φωνή, όχι μόνο με τους Έλληνες, αλλά και οι ξένοι που μας ακούνε, μας δίνουν μηνύματα και μας δίνουν το θάρρος να μπούμε πάλι και να δείξουμε τι περήφανοι είμαστε σαν Έλληνες εδώ στο Λόντσεστεν.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές, γνωρίζαμε ότι θα έχουμε κάποιους φίλους. Αλλά ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα είστε τόσο πολύ.
0: Καθόλου.
1: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τη στήριξή σας.
2: Ναι. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι χωρίς τη στήριξη όλων των φίλων, ναι, μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε έτσι, με πιο πολύ όρεξη, θα έλεγα.
0: Οκ, παιδιά, ας πάω και συνεχίσουμε. Πάμε τώρα, πού πάμε, στην Κύπρο.
2: Πάμε στην Κύπρο.
0: Τη Βράκα.
2: Μιχάλης Βιολάρης.

0: Ρε παιδιά, ήρθε η ώρα πάλι. Πώς περνάει αυτή η ώρα, πώς περνάει αυτή η ώρα.
1: Πολύ γρήγορα, ευχαριστώ.
2: Ποτέ δεν είναι αρκετή η ώρα.
0: Ποτέ.
2: Άμα περνάς καλά.
0: Άμα περνάς καλά.
2: Όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα.
0: 100%, 100%. Θα πες, Μιχάλη.
1: Ελπίζουμε και οι ακροατές μας να περάσανε καλά.
0: Εύχομαι, εύχομαι. Θα μας πούνε και άμα έχουν περάσει καλά και άμα δεν έχουν.
1: Από τα μηνύματα που λαβαίνουμε είναι πολύ ευχαριστημένοι.
0: Δεν θέλω να ξεχάσετε ότι είμαστε και στο Facebook Live.
1: Yeah.
0: On the Hellenic Radio Show Facebook.
2: Ναι.
0: Να μην ξεχάσει. Να πούνε όποιος μας βλέπει, να πει και στους φίλους του να έχουμε και θέατρο εκεί.
2: Άμα έχουν τίποτα παράπονα, τίποτα που δεν τους αρέσουν, κάποια.
0: Εμείς είμαστε εδώ να τα φτιάξουμε όλα, να τα κάνουμε όλα καλύτερα.
1: Όλα τα μηνύματα είναι δεχτά.
2: Ναι, να βελτιωνόμαστε.
0: Οκ. Από μένα, καληνύχτα. Θα σας δω σε 2 εβδομάδες πάλι και βλέπουμε.
2: Επόμενη εκπομπή στις 20 του μηνός, 20 Αυγούστου.
0: 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα από όλους μας.
0: Στο. Πού είμαστε, Μόρκο?
2: City Park Radio 96,5 και 103,7.
1: Μπράβο. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά.
2: Να είστε όλοι
1: καλά. Καλή σας νύχτα.
0: Καλή νύχτα.
2: Τελευταίο τραγούδι για απόψε. Παντελής Παντελίδης, Κακό σκυλί.